Και πήρε τσεκάου. Το γύλο. Και πάτε να είμαι σε βίνη κολλήρα. Το φάιλ. Βίνη, πλείς. Allons-y, Vinny.